0: Ναι, μπορεί να είναι τέσσερα ή τέσσερα.
1: Σαφώ, σαφώ.
2: 2-10-41, same traffic, two vehicles. 10-4 signal 16.
1: Σαφώ, σαφώ.